Κάτια ομφάγα κλαπάσε σε ένα μακουέλα εις κόμπισα και όνε πάνε πέτσο η Premiership. Σε ζηνιά και πάλι. Κάτια ο Έλλης Ραμάλα για ένα σε σαϊκόλι λεστάτσο λαλα πάνε εις κουκούνα νέτσε τσόσκο σε σημάνια 3-2 μζοζή σούμνε σιά καλόμ πέρα σέλε 8 minutes to 5 o'clock.